Tome su nen Radio Romano, te tome su nane gili, fatime su zie, kataro Ali Bayram. Te me consim tu menzan da studio a Jessim o Adam Parno Shope. Per il manga kanak chachimasa romale, save emoci sa stu men kana su nen aska di gili. Mešajte penav tu menge ke me acharos o kam kana pandavos i aka. Acharos o tachipe, te kana dos magindo pahabe. Dos magindo pek juto indisko habe. Και μουσείτε πενάφ και σι ινσπιράτσια καταρ ινδίσκο μουσικα τα ινδίσκε φιλμουρα καναρσουνάφ κατώ. Ακα ανάξετε μου καφ τρίν γίλα τα εκάμαβ μαϊ δούρτα να βαφ του μάρε εμότσι. Εαγγλνή γίλη και μου καφ σι χιτάνα καταροβίτσα Βισνιευσκή. Kid Jam. Τα εμαγκάφ του με ρομάλα κανακ τε δεν του με γίντο πεβράμα, χάμπε, πιπέ, σάσο κερελ εμουσικα του μέγγε.